0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ άλλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι τα κόντσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίμ Ιρσβάν Σοκοδέβιτ, Ινιστέν, Τεναμίτ Καναδά, Χουαχουίροτ, Εν Πεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκού τεοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ αμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τεοκόχκου τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνινκεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ. Χω καμπή ναν καπόκλετς ολ, ρενάκ τεοκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρό σαμάν ρελιπό αίν. Νίνκες κουέ βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.

0: Εις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, τσαχ άλλου, τσαχ του εις, λιτιοκέτσις τρκόνσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμποσα, λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Colombia, Irán, Socodevit, Inistén, Tenamit, Canadá, Huajuiroch, en Pedecovera, Ninkak, Elebokpal.
1: Renak, Tezakon, Kuchik, Sadishka, Tazal, Litzolok, Parquit, Yokochi, Atinak, Chirish, Lakamolbe, Utlish, Tzakonik, Saeb, Lihunhu, Chicooperativa, Yokochi, Atinak, Chirish, Likokshul, Lininkek, Angelak, Sa, Lihunhu, Chiakwink, Ho, Akwi, Lirusilal, Li rawal li kokche sa ebli akwin ko kambe nang kapoklech ol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkesh koi beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesipal atin